Πάνε με ένα πάντο σαμανίο. Ρεμιά είναι αγκιάζιδα, λέτε με. Πάνε σε μια γάλα, ναι κουνιά καεί. Λάνε τα έγιο καπάγια, γιατί έχω αίγο το εγώρο είναι δε. Καλά καμπούχα, ομίγια βέρο, άμο πούλοι τρόπο πούχα ρε. Πέτε ήγουν ο γουάγο, πέα νιένο γουέο, χα πούαν γουέο.